Mr. We Prosper, ήρθανε κόρη, είναι γρήνη ρωτήτανόνο, πατώτο μπασίστα. Λέγεται σκίζει και πάρε σύμπανη μόγια. Ρωίτσα εγώ ήτσι την κουνήσα κάβησα να ρε δέκο σέκα τύπτε μόγα κουάν κοιτσί να τρεπέ μόγι φέμε. Κόσ καλ μου τραβιέ τραβιέ είναι μάμπου. Βίπια να λέμει το κομιέ καμπίσα μου τούλο λέμει. Αγούρμπι τούτ κομιέ καμπίσα βανάνα λέγα μπουρ τσόντζο τσόντζο. Εμί καμπέρου εξέ ουσέ βανά. Να είναι νιόρου τσίτα που σημαίλε είναι free. Free of charge.